0: ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Γεια σας λοιπόν, πίστη στο ραντεβού μας και αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και όμορφα ξεκινήσαμε αυτό το ωραίο τραγούδι που λέει «Κοριτσάκι μου» και τι γλυκά λόγια. Θα πάμε τέτοια όμορφα τραγούδια να ακούσουμε και το επόμενο δύο ώρο, να σας κάνω και να μου κάνετε παρέα με αυτή την όμορφη ερωτική διάθεση.

Εσύ με συμπληρώνεις, μας είπε ο Χολίδης λοιπόν, σε μουσική του Βασίλη Γαβριλίδη και στίχους του Θάνου Παπα-Νικολάου, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2015 στο άλμπουμ Έλεγα, γι' αυτό ίσως δεν έχει πολύ ακουστεί, και για τη συνέχεια πάμε να ακούσουμε Μελίνα Ζανλίδου, που κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα το 2016 σε μουσική του Γιώργου Παπαδόπουλου και στίχους της Εύης Δρούτσα, να ακούσουμε μια προσωπική της επιλογή λοιπόν.

Να σ' αγαπάει να του πεις λοιπόν, ακούσαμε τον Κωνσταντίνο Γαλανό, ένα παλικάρι πολύ ευρηματικό, έτσι ταλαντούχο, μιας και στίχους και μουσική έγραφε μόνος του. Περίμενα να δω περισσότερα, δεν ξέρω γιατί τον έχω χάσει, όπως και άλλα παιδιά τέλος πάντων από αυτό το πεντάγραμμο έχουν εξαφανιστεί που έχουν μεγάλη αξία. Άλλο ένα λοιπόν και πάμε 20 χρόνια πίσω να ακούσουμε Άρη Σαμολαδά που έχει γράψει και αυτός στίχους και μουσική. Στεναγμένη.

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μπήκαμε μόλις στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και πάμε να ακούσουμε πίσω στο 1984 την αναβίση σε δικούς της στίχους να μας ερμηνεύει «Έχω τόσα να θυμάμαι από εσένα» σε μουσική πιανού άλλου του συνήθις ύποπτου Νίκου Καρβέλα.

Έτσι για την κόντρα που δεν υπάρχει, μετά την αναβίση πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βάνδη και πάμε στο 1999 που μουσική υπογράφει ο Φίβος και στίχους παρακαλώ ο Γιάννης Πάριος, χωρίς εσένα.

Δεν ξέρω αν έχετε ερωτευτεί ήδη με αυτά τα τραγούδια που παίζουμε σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτευτεί ποτέ, αν έχετε γνωρίσει τον απόλυτο έρωτα που λέμε. Δεν ξέρω αν ο απόλυτος έρωτας έρχεται ή εμείς τον φτιάχνουμε να έρθει. Έρχεται όταν εμείς είμαστε έτοιμοι. Μάλλον αυτά τα πράγματα τα ήξερε καλύτερα ο Δημήτρης Ογκούμας το 1996, όταν έγραψε αυτό το τραγούδι που ερμήνευσε ο απόλυτος μουσικός μου έρωτας Θέμης Αδαμαντίδης.

Δεν φεύγει κανένας λοιπόν, μένετε συντονισμένοι εδώ για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής σε λίγο, έτσι ερωτικά.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

μπήκαμε αισίως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον Νίκο Βαξαβανέλη να υπογράφει τους στίχους και τον Βασίλη Κελαϊδή τη μουσική. «Σαν να ζητώ» είναι ο τίτλος του τραγουδιού και το ερμηνεύει ο Στάθης Αγγελόπουλος το 1998. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε το Θεσσαλονικιό Γιώργο Δασκουλίδη λοιπόν, που πρωτοξεκίνησε την καριέρα του το 1992 στη Ρόδο μαζί με την Άντι Σαμίου και εκείνη του πρότεινε να συνεχίσουν συνεργασία τους και στην Αθήνα στο νυχτερινό κέντρο Αθηναία μέχρι πριν από κάποιους μήνες ανενεργό. Το κατάφερε και αυτό η κρίση. Τέλος πάντων, απόψε θα μας ερμηνεύσει ο Γιώργος Δασκουλίδης σε στίχους της Νίκης Πυροπούλου και μουσική σύνθεση του Κωνσταντίνου Πατζή. Κυκλοφόρησε το 10ο του 2001.

μια στιγμή μας η Ευρυδίκη σε στίχους και μουσική πιανού άλλου του Γιώργου Θεοφάνου, τραγούδι που επανακυκλοφόρησε με την Ντάμπταν ντουέτο, λίγο πιο σύγχρονο. Εμείς ακούσαμε την πρώτη εκτέλεση, κυκλοφορία του 1993. Πάμε στο 2000 και στην Κέτι Γαρμπή να μας ερμηνεύει το λάθος μου σε στίχους και μουσική του Φίβου.

Μόνο τα μάτια σου μας είπε ο Χρήστος Μενιδιάτης, σε μουσική του Κωνσταντίνου Μποσνάκη και στίχους του Αλέκου του Τσιχτή. Μόνο τα μάτια λοιπόν, γιατί αυτά είναι ο τρόπος έκφρασης για να δούμε την ειλικρίνεια και την αλήθεια του αλλού, να δούμε τον έρωτα μέσα από αυτόν. Και εμείς ακολουθούμε τον δεύτερο τρόπο, με την άλλη αίσθηση, την ακοή. Γι' αυτό δεν φεύγει κανένας, μένουμε συντονισμένοι εδώ για να μπούμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και να απολαύσουμε ερωτικά τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και με αυτή την όμορφη ερωτική διάθεση σήμερα θα συνεχίσουμε και για το επόμενο ημίωρο. Δεν φεύγει κανένας λοιπόν.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα παιδό. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Από το 1977 στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
6: Ακούτε τις ιστορίες του τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
7: Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μόλις μπήκαμε και πάμε πίσω στους πιο παλιούς ερωτικούς τραγουδιστές. Ξεκινάμε λοιπόν με το μεγάλο και ένα και μοναδικό Μητροπάνο.
8: Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Βίκυ Μοσχολιού λοιπόν, και έχω εσένα να αγαπώ, και πάμε σε ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα. Λευτέρης Πανταζής, σε νοσταλγώ. Πίσω στο 1986 πήγαμε, σε στίχους του Γιάννη Αργυρίου και μουσική του Χάρη Καλούδη.

Το 1981 ο Γιάννης Πουλόπουλος μίλησε με το φίλο του. Όσα λένε οι άντρες μεταξύ τους, λοιπόν, ωραίες κουβέντες, ωραίους στίχους που έγραψε η Μανέτα Σάσα σε σύνθεση του εξαίρετου Γρηγόρη Μπιθικότσι. Πού να εξηγώ τώρα άλλα τραγούδια τότε, Αντώνης και Γιάννης Βαρδής, πού να εξηγώ.

ένα φίλο που τρελάθηκε, έκαψε τις μνήμες του και χάθηκε λοιπόν από τους πιο ωραίους στίχους που έχω ακούσει ποτέ. Έτσι όμορφα, ερωτικά, με ποιον άλλο, με τον Αντώνη Βαρδί θα σας αφήσω. Θα ευχηθώ να είστε όλοι καλά μέχρι την άλλη εβδομάδα που ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ. Δεν φεύγει κανένας, μένετε συντονισμένοι με ένα τραγούδι που το αφιερώνω σε όλους αυτούς που έπρεπε να ήταν μαζί μας, κοντά μας, σε κάθε στιγμή που τους είχαμε ανάγκη και τους έχουμε. Καλή σας συνέχεια λοιπόν, μέχρι την άλλη εβδομάδα, γεια σας.

ήλιος πως είναι όμορφος κοντά στο δίλημο. Δίψασε το ανήφορο κι πιέτο με σημέρι ξεφόρτωσε.

τον δρόμο παίρνει τον καλό, παίρνει το καραβάνι. Βούτυξε μια στην Αβυσσό, μια στην Αστροφενκιά, και λάγνεψε κι ας

πέστε ο πόθος που φυτρώνει στην καρδιά εις τον ουριζόνι. Πώς γεννιέται, πώς φουντώνει, πέστε μου παρακαλώ. Πιάνετε στα μάτια ξένη, με μάτιες και εκεί απομένει, με στην κούνια του πεθαίνει. Λάφτε το χαμό του πόθου, πέστε του όλοι όνια η μνήμη.

Εδώ σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σούστα αη βασιλιάτικη Αθανασίου Σκορδαλού Ιωάννου Μπερνιδάκη.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Συνδυόμαστε σε λίγο με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, τον Άγιο Νικόλαο, από όπου θα παρακολουθήσετε την Θεία Λειτουργία.

0: και δεδοξασθέσου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο ημετέρ μορφήν αναλαβών και υπομήνα σταυρών σωματικός, σώσον με την Αναστάση σου, Χριστέ ο

0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ίγκαια Ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Που καίτη το κράτος του θανάτου ισχύσει κατέχει τους βρωτούς, Χριστός αρκατήλθε συντρίβων και λύοντας δυνάμεις αυτού, δεσμείται ο Άδης προφήτες συμφώνως αγάλλονται, επέστη λέγοντες σωτήρης εν πίστη εξέρχεστε η πιστή στην Ανάσταση.
2: Εξέρχεστε η πιστή στην Ανάσταση.
3: Έτερ με κάτωθεν τα καταχθόνια σήμερον ο Άδης και ο θάνατος το ένα της τριάδος, η γη εκλονήτω, πυλωρή δε άδου ειδώντε σε έπτυξαν, οι κτίσεις δε πάσα σε τις προφήτες, χαίρουσα ψάλιση, επινίκιον οδύν, το λυτρωτή ημών Θεό, το καταλύσαν την ίν θανάτου την δύναμην, αλλά αλλάξομεν και βοήσουμε το Αδάμ και τις εξαδάμ. Ξύλων τούτο εισήγαγεν, εξέρχεστε η πιστή στην Ανάσταση.
1: Εξέρχεστε η πιστή στην Ανάσταση.
3: Την 26η μηνός Ιουλίου μνήμη της Αγίας Ενδόξεως και ο μάρτυρος Παρασκευής, τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Ερμολάου, Ερμπίπου και Ερμοκράτους, τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ωρεοζήλης, τη αυτή μέρα μνήμη του Ιού Γνατίου του Στυρονίτου και των Αγίων Μαρτύρων Απίωνος και Ιερουσαλήμ, τες των Αγίων σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός.

Το καιρό εκείνον, Μαρία εισθήκη προς το μνημείο, κλαίουσα έξον. Όσουν έκλαιε παρέκυψε εις το μνημείο και θεωρεί δύο αγγέλους ελευκείς καθεζωμένους, ένα προς την κεφαλή και ένας προς την προσήν, όπου έκειτο το σώμα του Ιησού. Και λέγουσιν αυτή εκείνη, γίνε τι κλαίεις, λέγει αυτής,

Λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς. Εκείνη λοπούσα ότι ο κυπουρός εστί, λέγει αυτόν, Κύριε, εισι ευάστασος αυτόν, είπε μη που έδειξας αυτόν, καγώ αυτόν αρώ. Λέγει αυτή ο Ιησούς.

Ανάσας εν Χριστού θεασάμενη προσκυνήσουμε Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνον αμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίον σου Ανάσταση μνούμε και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός των άλλων κοίδαμε το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαλήθεια για του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες των Κύριων υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.

Σώσον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέητη εκτιμής. Ύψωσον κέρας εσύ ενών ορθοδόξων και κατάμπεψον εφημάς.

προφήτου του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και Ισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, των Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Νεομαρτύρων και των Εντινήσων Ταύτη Μαρτυρισάντων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών και των Εντινήσων Ταύτη Ασκήση Διαλαψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήπ και Άνης, της Αγίας Ενδόξος Ιωμάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ερμολάου και των Συναυτών Μαρτυρισάντων, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ιγκετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών

ημών γέγον εν εις Χριστόν, ή να εκπίστεως δικαιωθόμεν. Ελθούσις δε της πίστεως, ουκέτ υποπαιδαγωγών

Είδε ημείς Χριστού, άρα του Αβραάμ, σπέρμα εστέ και κατ' επαγγελίαν κληρονόμοι. Λέγω δε εφόσον χρόνων

Το καιρό εκείνο είδεν ο Ιησούς πολλήν όχλων και εσπλαχνίσθη επ' αυτούς και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Οψίαστε γενωμένης προσήθων αυτό οι μαθητέ αυτού λέγοντες. Έρημος εστίν ο τόπος και η ώρα ήδη παρήθεν. Απόλυτα.

Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, που χρειαν έχουν συναπελθήν, δότε αυτής ημείς φαγήν. Ιδε λέγουσιν αυτόν, που καέχομεν όδεν,

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, του κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και εν ουρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων

0: Κατηγουμένη του Κυρίου, επιστήμη του κατηγουμένου
1: Δεϊσού.
0: Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς του λόγο της αληθείας. Αποκαλύψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού
1: καθοδηγία.
0: Σώσον ελεήσον αντιλάβουν και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη τη. Οι κατηγούμενοι τα σκεφαλάσιμον, το Κύριο κλείνατε.
1: Συ, Κύριε.
0: Είναι και αυτή η συνειδητοξάση, το πάτημα και μεγάλη.

0: Όσοι κατοικούμενοι προέρχονται επί της των κατοικουμένων, όσοι πιστοί, έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον, Κυρία φύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη της,
1: Κυρία ελέησον,
0: ότι πρέπει στην πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το πατέρα.

και πάσης της Χριστώ ημών αδελφότητος των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών και ανακοινιστών του ιερού ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτών, των μετευλαβίας προσευχόντων και εν κατανοίξη και φόβου Θεού συμπαρόντων και συνευχομένων ημίν, των διευλόγους

Άγιες αδελφών ημωνόντων, των μεμνημένων των πενήντων χειρών και ορφανών, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των ενδιακονίες της ενωρίες ημών και τη μονάδη φρο...

0: Γης ορατών δε πάντων και αοράτων και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα.
1: Σταυρωθέντα
0: τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα καταστραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνες όντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συ Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον, το ξαζόμενον, το λαγίσαν για των προφητών. Της μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

0: Πρώτης νηστή Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Γερασίμου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον εν τη μονικιά μακροημερεύοντα και ορθοδομούντα το λόγο της εις αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και δώσει μηδένει στο μάτι και μια καρδία δοξάζει και ανημνεί το Πάτημα και μεγαλοπρεπές ονομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην εις σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών όσοι εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν αλλά είσαι ημάς από τον ονειρού ότι σου εστίν η βασιλεία και

γλιτώσει. Συ το Παναγία και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, δίρκε αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Και θες το αγιάσι μας όντω πατήσεις καθήμενος και όδρυμ να ρωτήσω και καταξίωσε την κατερά σου και με τα δούλη το αφάν του σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών με το λαό. Ο Θεός κυλάς τιμή των Μαρτωλών και Λύσου.

ένα από τα πιο εντυπωσιακά θαύματα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού περιγράφεται στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Σύμφωνα με τη διήγηση, ο Κύριος διδάσκει χιλιάδες ανθρώπων σε έναν τόπο ο οποίος ήταν έρημος. Τα πλήθη, συνεπαρμένα από το κήρυγμα του Ιησού, μένουν μαζί του μέχρι το σούρουπο. Οι μαθητές ζητούν από το διδάσκαλο να απολύσει τους όχλους προκειμένου να φύγουν για να αναζητήσουν φαγητό, γιατί η ώρα ήταν ήδη προχωρημένη. Ο Κύριος όμως κρατάει το λαό κοντά του. Ζητάει από τους μαθητές να τους ταΐσουν, τους ανθρώπους αυτούς. Εκείνοι όμως αντιδρούν. Και αντιδρούν επειδή έχουν μόνο 2 ψάρια και 5 ψωμιά. Εκεί στην ερημιά. Πώς να ταΐσουν τόσους χιλιάδες ανθρώπους? Τότε λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο Χριστός λαβών τους 5 άρτους και τους 2 ηχθείας, αναβλέψας εις των ουρανών, ευλόγησε. Και στη συνέχεια κόβει κομμάτια τα ψάρια και τα ψωμιά και τα δίνει στους μαθητές για να τα μοιράσουν στα πλήθη. Και έτσι γίνεται το θαύμα. Από 2 ψάρια και 5 ψωμιά τρώνε 5.000 άντρες, ακροατές του Ιησού, μαζί με αρκετές ακόμη χιλιάδες γυναικόπαιδα, και χορταίνουν, και όπως μας λέγει το Ευαγγέλιο, περισσεύουν και 12 γεμάτα κοφίνια. Αυτό το θαύμα, αγαπητοί μου, μας δίνει το μεγάλο μήνυμα ότι ο Θεάνθρωπος Σωτήρας παίρνει λίγα στα χέρια του, τα ευλογεί και τα κάνει πολλά. Τι είπε το Ευαγγέλιο? Λαβών τους 5 άρτους και τους 2 ηχθείας, αναβλέψας εις των ουρανών, ευλόγησε. Ο Κύριος δεν έχει ανάγκη τίποτε. Η δύναμή του είναι δύναμη ανεφορίων. Μπορεί το ελάχιστο να το πολλαπλασιάσει όσο θέλει. Δεν υπάρχουν άκρα για το Θεό. Ο ίδιος είναι το άκρον άωτον των πάντων. Είναι άπειρος σε όλα. Άπειρος στην αγάπη, στη δύναμη, στη σοφία, στη θέληση, στην ενέργεια. Αυτός που από το μείον έφτιαξε το σύμπαν, πλάθη όποτε κρίνει αναγκαίο, είτε ψάρια είτε ψωμιά και ό,τι άλλο θέλει προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο. Τα πάντα ενεργεί ο φιλάνθρωπος Ιησούς για να μην στεναχωρηθεί το πλάσμα του. Ποτέ μην απελπιστούμε από την ανέχεια ή από οποιαδήποτε άλλη δυσκολία μας βρει στη ζωή. Σε όποια ερημιά και αν βρεθούμε, εφόσον είμαστε μαζί με τον Ιησού Χριστό, δεν πρόκειται να πεινάσουμε ποτέ. Σε όποια κατάσταση και αν περιπέσουμε, να ξέρουμε ότι μας προσέχει ο Κύριος. Εκείνος μεριμνάει για τα πάντα. Όσο φτωχοί και αν είμαστε, δεν είμαστε φτωχοί αν είμαστε μαζί Του. Όσο πλούσιοι και αν είμαστε, δεν έχουμε τίποτε εάν δεν είμαστε μαζί Του. Τα ελάχιστα που μας βρίσκονται, όταν τα ακουμπήσουμε στα δικά Του χέρια, θα τα κάνει πολλά και αμέτρητα. Εκείνος μπορεί να δημιουργεί περίσσευμα από το έλλειμμα. Δεν υπάρχουν ελλείμματα για τον Χριστό. Όλα είναι στη σωστή ποσότητα. Όλα είναι τόσο όσο, για να μην χαθεί κανένας, ούτε στο υπερφύαλο του εγωισμού,
ούτε στη θλίψη της έλλειψης. Αυτή η πρόνοια του Θεού για τον άνθρωπο είναι μία πρόκληση για τη λογική. Οι θείες ενέργειες στέκουν πάνω από τους υπολογισμούς, πάνω από τις συναρτήσεις και τα συμπεράσματα. Η ολοκληρωτική εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού είναι μία πράξη αναρχίας για τα λογικά νοικοκυρεμένο κόσμο. Είναι μία ανατροπή των δεδομένων που πάντοτε έχει όμως ωραία αποτελέσματα. Είναι μία γύμναση του νου η εμπιστοσύνη στο Θεό. Όπως λέγει κάπου ο μεγάλος Καβάφης, όποιος το πνεύμα του ποθεί να δυναμώσει, να βγει από το σέβας και από την υποταγή. Μόνο όταν ξεφύγουμε από τον σεβασμό στα φανερά και από την υποταγή στα υπολογίσιμα, μπορούμε να πετάξουμε για τα αληθινά και τα αναπάντεχα. Όταν αφαιθούμε ολοκληρωτικά στο Θεό, τότε θα αποκτήσουμε μία δύναμη η οποία θα είναι γνήσια δύναμη, η γνώση του Θεού, η γνώση της θεϊκής δύναμης και σοφίας είναι η δική μας ενδυνάμωση. Έτσι θα αναπτυχθεί ενάρετα στη γνώση όποιος το πνεύμα του ποθεί να δυναμώσει, λέγει ο Καβάφης. Ο Χριστός κοιτάζει στον ουρανό πριν ευλογήσει τα ψάρια και τα ψωμιά, για να μας δείξει ότι είναι ο εκ του ουρανού καταβάς. Δεν είναι ένα πρόσωπο που συνδέεται μόνο με τη γη, όπως όλοι οι άνθρωποι. Εκείνος είναι εκτός από Υιός του ανθρώπου και Υιός του Θεού. Η βάση και η αφετηρία του είναι ο ουρανός. Η κοινωνία με τον Πατέρα του είναι αδιάλειπτη. Ήρθε στη γη από υπακοή στον Πατέρα, όπως μας λέει, ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού, ουχ ή να ποιώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέψαντος με πατρός. Συναναστρέφεται τους ανθρώπους κάτω από το πατρικό βλέμμα. Μιλάει με τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, άλλοτε φανερά και άλλοτε μυστικά και αθόρυβα. Όταν επιτελεί τα θαύματα, το κάνει με τη συνευδοκία του Θεού Πατέρα και με τη συνέργεια του παρακλήτου, του πνεύματος της αληθείας. Έτσι και τώρα, αφού έθρεψε και τις ψυχές των ακροατών του με την Θεία Διδασκαλία του, στη συνέχεια επικοινωνεί με τα άλλα δύο πρόσωπα της τρισυπόστατης θεότητας για να θρέψει και τα σώματά τους. Τούτο αποτελεί μία ακόμη μυστική αποκάλυψη της Αγίας Τριάδος στον κόσμο. Ο αληθινός Θεός ενεργεί μέσα στον κόσμο όλος μαζί. Δεν λαμβάνουμε καμία ευεργεσία μόνον από το ένα πρόσωπο του Θεού, αλλά ευεργεζόμαστε πάντοτε από το σύνολο της θεότητας. Σήμερα ο Κύριος λαβών τους πέντε άρτους και τους δύο εκθείας αναβλέψας εις τον ουρανόν ευλόγησε. Και δεν το κάνει αυτό μόνον για να χορτάσει τους ανθρώπους υλικά. Περισσότερο επιθυμεί να θρέψει πνευματικά τους μαθητές του. Εξάλλου εκείνος είναι που είπε «Εγώ ημί ο άρτος της ζωής». «Ο ερχόμενος προς με ου μη πεινάσει και ο πιστεύων εις εμέ ου μη διψήσει στον αιώνα». Η εσωτερική πείνα και δίψα του ανθρώπου για δικαιοσύνη και λύτρωση είναι ακόρεστη. Καμία κοσμική δύναμη, αγαπητοί μου, κανένα πολιτικό σύστημα, κανένας ηγέτης, καμία επιστήμη, κανένα τεχνολογικό επίτευγμα δεν είναι δυνατό να χορτάσουν αυτήν την εσωτερική και πνευματική πείνα και δίψα του ανθρώπου. Ένας μόνο μπορεί, ο Κύριος, που μοιράζει το σώμα του και ποτίζει το αίμα του στους πιστούς, γεμίζει όλα τα κενά των ψυχών τους. Το σημερινό θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ηχθείων
είναι μια προτύπωση αυτής της εσωτερικής πλεισμονής από τη μετάληψη του σώματος και του αίματος του Θεανθρώπου. Στην ερημιά της άγνοιας τους ψεύδους και της αμαρτίας στην οποία περπατάμε, να ξέρουμε αδελφοί μου ότι μας ακολουθεί πάντοτε ο φιλάνθρωπος Θεός. Με την αγάπη που έχει για μας, ποτέ δεν θα επιτρέψει να πεινάσουμε, ούτε σωματικά, ούτε πνευματικά. Όταν όμως τον εμπιστευθούμε απόλυτα, τότε εκείνος θα ευλογήσει τα ελάχιστα και θα τα κάνει αμέτρητα. Θα έρθει κοντά μας ως Αγία Τριάδα, όπως πήγε τα παλιά χρόνια στον Αβραάμ. Κοντά του θα μεταλάβουμε το σώμα και το αίμα του Θεανθρώπου Σωτήρα. Όσο πιο συχνά το κάνουμε αυτό, τόσο μεταλάβουμε το σώμα και το αίμα του Θεανθρώπου Σωτήρα.

απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν θα τελεστεί εκεί ο πανηγυρικός εσπερινός στις 7 η ώρα και αύριο το πρωί εκεί η Θεία Λειτουργία στις 18:30. Επομένως, σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί δεν θα τελεστούν εδώ στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος ιερές ακολουθίες. Επίσης, θα λειτουργήσουμε ξανά εδώ, στην Αγία Τριάδα, την Τρίτη, εορτή της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, την Πέμπτη, 30 του μηνός, εορτή του Αγίου Αποστόλου Σύλλα και το Σάββατο, 1η του μηνός Αυγούστου, θα γίνει ο Αγιασμός και η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Βρεφοτρόφου, αφού μπαίνει ο 15 Αύγουστος. Όλες οι καθημερινές ακολουθίες πλην Σαββάτου απόγευμα και Κυριακής πρωί θα τελούνται στην Παναγία την Βρεφοτρόφο. Σαββάτου απόγευμα και Κυριακή πρωί εδώ στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος. Στο φυλάδιο το οποίο σας έχει μοιραστεί γράφει και τις ώρες, τις πρωινές και τις απογευματινές, διότι να το προσέξετε αυτό, στις παρακλήσεις πλέον ο εσπερινός θα χτυπάει στις 7 παρατέταρτο. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, βοήθειά μας η Αγία Μεγαλομάρτυρης Παρασκευή που εορτάζει σήμερα.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισημεπιθώντας. Σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξων θεϊκής δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε. Τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους ημών, το στρατό και παν το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνουν έξω του Πατρός των Φώτων. Και σε τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν, του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Κατά το μέγα ελαιό σου δόμεθα σου επάξον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον,
0: έτσι δόμεθα υπερμακαρίας μνήμης και λιοναπαύσεων της ψυχής και κοιμημένου δούλου σου Μιχαήλ και υπέρ του συγχωρηθήν αυτό πάμπλη μέλημα εκουσιώνται και ακούσιων.
1: Κύριε ελέησον,
0: όπως Κύριος ο Θεός τα άξι την ψυχήν αυτού εν τα ειδίκη αναπάμπονται τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτού αμαρτιών παρά Χριστό το θανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετη σώμεθα. Του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Ο Θεός το πνευμά του και πάσης σαρκός, ο θάνατον καταπατήσας των διδιάβολων καταργήσας και ζωή του κουσδωρισάμενος. Αυτός Κύριε, ανάπαυσον και την ψυχή του κοιμημένου δούλου σου Μιχαήλ, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα δίνει λίγη στεναγμός. Πάνω αμάρτημα του παραχτού πρακθέν, ελόγω η έργο η διενία. Ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ο και συνάνθρωπος που ζήσεται επί της γης σου χαμαρτήσει. Σήκανε μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάστασης, η ζωή και η μακαρή ανάπαυσης, και ο κεκοιμημένου δούλου σου Μιχαήλ Χριστέ ο Θεός ημών, και στη δόξα να αναπέμπουμεν, συν τον άρχο σου Πατρί, και τον Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Αιωνία σου ύμνη αξιομακάριστε και αείμνηστε αδελφέ ημών, αιωνία σου ύμνη.

Ευλογία Κυρίου και έλεος έρθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός της Βρεφοτρόφου, τι αδυνάμε του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, χάρη τη Θεία του Παναγίου και Ζώδοκου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Εμπορανίων Θείων Αήλων Δυνάμενων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου και Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και Εις Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης,

Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξεως και Μάρτυρος Παρασκευής της Αθρυφόρου, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Του σκοπιώντας, ψάλλοντας και τον περιεστώτα λαό, Κύριε φύλατε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών,

Χρειάζεται αφιλάτη πάντα ημάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας η Θεία Λειτουργία. Χρόνια πολλά και ευλογημένα στις εορτάζουσες. Και υπενθυμίζω, αύριο το πρωί εορτή του Αγίου Παντελεήμονος. Σήμερα στις 7 η ώρα ο Εσπερινός στη Μονάδα Φροντίδος Ηλικιωμένων. Και αύριο το πρωί 6 και μισή.

0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Το ρεσπόνσιμο. Δεν το ξέρω, ευχαριστούμε.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
1: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Γιάννη,
3: έλα.
2: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φορά κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Η ομάδα καλαθοσφαίρισης Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντικούς κριτικούς ήχους. Την 3η 28 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μασαλακωνίων, οι αγαπημένοι μουσικοί Κωστής και Γιώργος Σαριδάκης ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας χαρίσουν ένα αξέχαστο γλέντι με λύρα λαούτου και τραγούδια που αγαπά όλη η Κρήτη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 6982 185 863. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κριτική φιλοξενία. Σας περιμένουμε.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Superfast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροιτέχνους, πολυτέχνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

ρίξουμε στα κολλητά, να πιούμε το ρακάκι. Να άλλη βόλτα θα βαστώ και το μαντολινάκι να ειδείτε πως τι πιάνουνε.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιήσει άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Σου έχω πει ότι το καλοκαίρι έχει μαλαφούκι.
1: Έχει. Μα δεν σε κοιτάω, ξέρω.
0: Τώρα θα φύγουμε από τον ελληνικό χώρο που είχαμε ασχοληθεί χθες και προχθές.
1: Και θα πιάσουμε να ξεμπουρμπουλέψουμε και τους έξω.
0: Αυτό τον ηθοποιό, ειλικρινά σου μιλάω, στην αρχή τον μισούσα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν τον γούσταρα καθόλου. Οπότε μια μέρα είδα αυτή την ταινία, το Cinema Paradise, την
1: έχεις
0: δει.
1: Ναι.
0: Και τον λάτρεψα πραγματικά.
1: Αλήθεια, είμαι μία ταινία.
0: Έτσι. Λοιπόν, Jim Carrey, ωστόσο, είναι και αυτός τέλος πάντων θύμα όλης αυτής της ιστορίας που θέλει, ρε παιδί μου, τα Botox, τα
1: να μην
0: ενέσημα,
1: περνάει ο χρόνος από πάνω
0: έτσι
1: τους.
0: Και τα λοιπά, το τσίτωμα, και εμφανίστηκε και στα βραβεία,
1: στα Σεζάρ.
0: Ναι, Σεζάρ, έβγαλε εκεί φωτογραφίες, αλλά υπήρξαν και διάφορα σχόλια. Τύπου...
1: Δεν το αφήνουν όμως τον άνθρωπο σε χλωρό κλαρί.
0: Του τύπου λέει το πρόσωπό του είναι τόσο ακίνητο που θα ήταν εύκολα πλέον να πουληθεί ως ακίνητο από εταιρεία Real Estate.
1: Εντάξει, τον καταστρέψατε.
0: Πουλείται φάτσα Jim Carrey, το φαντάζεσαι.
1: Τέλειο, τέλειο είναι.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα για τη μεγαλύτερη σχολιά της επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας.
1: Α, τα ΙΕΚΑΛΦΑ εννοείς.
0: Α, βέβαια.
1: Προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Το ξέρες.
0: Τηλεφωνάκια. Βεβαίως και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, επαναλαμβάνω. Τηλεφωνάκια 210-52-79-500 για Αθήνα.
1: 210-96-40-117 για Γλυφάδα.
0: Και το πιο απλό και βεβαίως τα μαθαίνετε όλα μέσα από το www.iekalpha.gr.

0: πώς ταξιδεύουμε, φιλενάδα, το 2026.
1: Για σήμερα.
0: Είπαμε ότι τέλος πάντων η τάση είναι πλέον να κάνεις έτσι μια προεργασία.
1: Βεβαίως, να το ψάχνεις, να χρησιμοποιείς AI.
0: Να χρησιμοποιείς AI.
1: Και σήμερα.
0: Ότι η τάση είναι ότι.
1: Να βάζεις την Άρτα και τα Γιάννενα.
0: Ναι. Όχι δύο στην τιμή του ενός.
1: Όχι, πολλά, 15.
0: Έτσι. Είναι τάση λοιπόν, και σύμφωνα με το booking.com η νέα τάση αυτή έχει τίτλο The Art of the Add-on. Δηλαδή
1: ναι, η τέχνη του να προσθέτεις.
0: Πολλά, έτσι. Ναι. Και δείχνει ότι οι ταξιδιώτες επιλέγουν να συνδυάζουν διαφορετικές δραστηριότητες στην ίδια απόδραση. Συγγνώμη.
1: Να δηλαδή, προλάβουν να τα κάνουν όλα.
0: Δηλαδή, γαστρονομία, αγορές, συναυλίες. Αλλά τελευταία έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο συνδυασμός με αθλητικές δραστηριότητες. Πάνε πάρα πολύ.
1: Αλήθεια, καλά. Λες, δεν ότι τους τραβάνε όλους.
0: Ναι, okay. Δεν μιλάω μόνο για Μουντιάλ. Αλλά συνδυάζουν πάρα πολύ ένα ταξίδι με κάτι που έχει να κάνει με αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Στίβο, ξέρεις και τα λοιπά.
1: Ωραία.
0: Μ' αρέσει.
1: Μια χαρά.
0: Μ' αρέσει. Τι λες.
1: Επίσης θέλω να σου πω ότι το 20% των ταξιδιωτών σε όλο τον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το αθλητικό γεγονός που λες, mm-hmm. θέλει να το εντάξει. Το 20% δεν είναι λίγο πράγμα τώρα.
0: Ναι, πολύ.
1: Ενώ το 64% των Ελλήνων δηλώνει ότι θα έκλεινε ταξίδι στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα.
0: Εντάξει,
1: όχι με τις δικές μας ομάδες, δεν βγαίνουμε εμείς. Είμαστε υπεράνω.
0: Όχι, σε παρακαλώ, με τις δικές μας. Γιατί δηλαδή, αν πάνε να δεις ένα conference link από Αύγουστο και μετά.
1: Να πας.
0: Να πας.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr
3: 104,4 Ραδιόφωνο με στυλ.
4: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδεί ζωή σου.
5: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: Μπορεί να είναι καλοκαίρι, όμως νομίζω ότι όσοι έχουν μείνει πίσω, ναι, την καθημερινότητα πρέπει να τη φροντίζουν.
1: Ε, βέβαια.
0: Πήγαινε στη λαϊκή.
1: Τι εννοείς?
0: Λαϊκή πηγαίνει.
1: Κάθε Παρασκευή.
0: Κάθε Παρασκευή.
1: Ανελιπώς.
0: Κάνεις ένα μέγα λάθος.
1: Γιατί?
0: Θα σου πω εγώ, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές λαϊκές.
1: Ναι.
0: Που εντάξει, δεν χρειάζεται να πας και πάρα πολύ μακριά.
1: Ναι.
0: Που γίνεται Σάββατο. Στην επαρχία επίσης είναι.
1: Όντως, γίνεται Σάββατο στην περιοχή μου. Άλλη, κοντινή περιοχή.
0: Ναι, και πρόσεξε τι λένε τώρα οι ειδικοί.
1: Ναι.
0: Οι ειδικοί λένε ότι η καλύτερη μέρα για λαϊκή είναι το Σάββατο. Ναι. Κράτησε το. Και μάλιστα, αν θέλεις καλή ποιότητα και καλές τιμές,
1: ναι,
0: μετά τις 2.
1: Να βρεις και κάτι όμως να είναι.
0: Θα βρεις.
1: Okay.
0: Γιατί λέει, γιατί ιδιαίτερα Σάββατο,
1: ναι,
0: ό,τι έχει μείνει, και δεν μιλάμε για. Μιλάμε για,
1: ναι, ναι, ναι,
0: καλές ποιότητες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ό,τι έχει μείνει, σου λέει τώρα Σαββατοκύριακο, η παραγωγή δεν τα κρατάνε.
1: Α, επειδή την Κυριακή δεν έχει λαϊκή, σου λέει τι να τα κάνουμε.
0: Έτσι, μισοτιμή.
1: Λοιπόν, θα πάω και Σάββατο,
0: Μπράβο. Να πάρεις και για μένα, θα σου δώσω μια λίστα.
1: Μπράβο, Λία.
0: Μετά τις 2 όμως,
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Αλλά για να πάω,
0: ναι,
1: θα πρέπει να ακούσεις,
0: ναι,
1: ότι
0: okay,
1: οι βοηθοί νευρεφωνηπιοκόμων που βγαίνουν από τις ανώτερες σχολές Α είναι με εξειδίκευση.
0: Αυτό το ακούω.
1: Οι σχολές δίνουν προνομιακά δίδακτρα.
0: Και αυτό το ακούω.
1: Και μπορούμε να καλέσουμε για να μάθουμε περισσότερα στο 210-5279-500,
0: 210-41-27-14
1: ή ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr. Εντάξει.
0: Ακούστε το.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, είδες ένα μπλε ρουά άβρατο και στο στούντιο.
2: Και μπλούζα.
1: Έτσι. Η Βασιλεία Πέτρου λοιπόν είναι μαζί μας και σήμερα μας λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, παιδιά. Θυμηθείτε, προσοχή, το κλίμα δαγώνει και υποφέρουμε.
0: Γεια σας και από μένα και καλή Παρασκευή. Η παγκόσμια παραγωγή εκοκισμένου βαμβακιού, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, προβλέπεται την εμπορική περίοδο 2026-2027 να περιοριστεί σε 25,27 εκατομμύρια τόνους, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση ως προς την προηγούμενη. Η πτώση αυτή συνδέεται με την αναμενόμενη μείωση της παραγωγής του προϊόντος σε ορισμένες σημαντικές παραγωγικές χώρες, ιδιαίτερα στην Κίνα, αλλά και με τη μείωσή της στη Βραζιλία, στη ΣΥΠΑ και στο Πακιστάν. Ενώ εξαίρεση θα αποτελέσει η Ινδία, παρουσιάζοντας οριακή μεταβολή, συν 0,8%. Η έκταση της καλλιέργειας βαμβακιού στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες εκτιμήσεις, προβλέπεται το 2026 να περιοριστεί σε 190.000 εκτάρια, παρουσιάζοντας αισθητή μείωση ως προς το 2025 και πολύ μεγαλύτερη από το μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας. Γενικότερα πάντως, η πτώση αυτή συνδέεται στενά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές στη διάρκεια των τελευταίων ετών, κυρίως εξαιτίας των χαμηλών τιμών παραγωγού στο σύσπορο βαμβάκι, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω της ανόδου των τιμών σε ορισμένες κρίσιμες εισρωές, ενέργεια, λιπάσματα. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από το ipethros.gr.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
5: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ξεκίνησε να γράφει. Ο Ρέιμοντ Τσάρλς είναι διάσημο συγγραφέα αστυνομικών ηθισορυμάτων. Όλοι έχουμε διαβάσει ένα στην παραλία.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε να γράφει γιατί απολύθηκε από τη δουλειά του λόγω αλκοολισμού. Ήταν καλό παιδί.
1: Ναι.
0: Και είναι αυτό που έχει δημιουργήσει το γνωστό detective Philip Marlowe.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ο Ρέιμοντ Τσάντλερ. Ποιος είναι ο Φίλιπ Μάρλοου?
1: Ναι,
0: δεν μεταδίδω άλλο, αλήθεια.
1: Δεν το ξέρω, παιδί μου.
0: Αλήθεια. Mm-hmm. Λοιπόν, έγραφε πολλά σενάρια και για το Hollywood. Έχουν γίνει ταινίες από τα βιβλία του, από τον Άλφρεντ Χίτσκοκ, από τον Μπιλ Βάιλντερ. Και συνήθως τον Φίλιπ Μάρλοου τον έκανε ο Χάμφρι Μπόγκαρντ.
1: Α, αυτός εννοείς.
0: Ναι.
1: Τώρα κατάλαβα.
0: Έμα και εσύ για τουρισμό νομίζω ότι έχεις έρθει.
1: Για τουρισμό. Μίλησες για τουρισμό.
0: Ναι, μίλησα.
1: Τώρα ευαίσθητες χορδές χτυπάς, γιατί υπάρχει έλλειψη σε καλά στελέχη τουριστικών επαγγελμάτων.
0: Αχ, εμένα όλες.
1: Μπορείς να σπουδάσεις λοιπόν εκεί, κορίτσι μου και αγόρι μου, και να γίνεις ένας πάρα πολύ καλός επαγγελματίας στον χώρο του τουρισμού. Α, θέλεις να μάθεις περισσότερα. Α, μην ξεχνάμε.
0: Okay. Έχουμε συμβόλαιο με τους Hot Hospitality.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, 2-10-96-40-117 για την Γλυφάδα,
0: 2-10-52-79-500 για την Αθήνα,
1: ή αν θέλεις www.eekalfa.gr. Κλικ!

0: Έλα, να τους διευκολύνουμε και απόψε. Να τους δώσουμε μια ιδεούλα.
1: Έχεις τίποτα, γιατί έχω ένα κοτόπουλο στο ψυγείο 2 μέρες τώρα.
0: Ζωντανό?
1: Όχι, δεν μιλάει. Το έχω χτυπήσει κάτω.
0: Κοίτα, να σου πω, σε αυτή τη συνταγή. Συγγνώμη. Σε αυτή τη συνταγή,
1: ναι.
0: Εγώ θα κρατήσω την παρμεζάνα. Τρελαίνομαι. Μπορώ να περάσω μόνο με
1: μόνο
0: παρμεζάνα. Παρ' όλα αυτά, μια συνταγή για το βράδυ, μιας και η Άννα έχει κοτοπουλάκι, παιδιά, φαντάζομαι ίσως και εσείς, αρκετές και αρκετοί. Μας λέει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr, που είναι κοτόπουλο με παρμεζάνα. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, μαρουλάκι,
0: ναι.
1: Ψιλοκομμένο.
0: Μάλιστα.
1: Στήθος κοτόπουλο, εγώ έχω μπούτι, δεν πειράζει.
0: Εντάξει.
1: Σε φετούλες.
0: Μάλιστα.
1: Παρμεζάνα, πολύ.
0: Ναι.
1: Κρουτών.
0: Εγώ θα μείνω σε αυτό. Ναι.
1: Ναι. Κρουτών.
0: Ναι.
1: Άμα δεν έχουμε κρουτών, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Σπάμε παξιμαδάκια.
0: Παξιμαδάκι, μου αρέσει.
1: Και Caesar dressing.
0: Τέλειο.
1: Δεν το έχει το Caesar dressing. Ό,τι και να έχει στο σπίτι, αν το αραιώσει με λιμονάκι και ξύδι, με ξύδι και λαδάκι.
0: Εγώ έχω.
1: Μαγιονέζα.
0: Όχι, παρεμπιπτόντως έχω barbecue sauce.
1: Όμω, barbecue sauce.
0: Πάει.
1: Αραίωσε την λίγο, φίλε μου.
0: Εντάξει, θα την αραιώσω.
1: Είναι βαριά.
0: Άλλωστε είναι και καλοκαίρι. Δεν είμαστε κολλημένοι ένα με τον άλλον.
1: Ό,τι θε, πάει. Ό,τι θε.
0: Και στο dressing. We'll be right back.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παράδει ζωή σου.
5: Έλα παιδό. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
9: Από το 1977. Στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Για πες εσύ που ξέρεις τα πολλά, πού μπορούμε να βρούμε καλούς σπουδαγμένους τεχνίτες, τεχνικούς, ναι, για το...
1: ψυκτικούς ηλεκτρολόγους,
0: ναι,
1: αυτά που σου λείπουν,
0: για το αυτοκίνητο, ναι.
1: Εδώ σε έχω.
0: Για πες.
1: Σπουδές μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων στις σχολές Α.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, και ηλεκτρολόγος και ψυκτικός και μηχανικός αυτοκίνητων, πρέπει να κάνω σέρβις να το θυμηθώ, και τεχνικός ανελκυστήρων.
0: Ναι.
1: Και μπορούμε να μάθουμε τα πάντα για αυτές τις ειδικότητες στο 210-41-27-14,
0: 210-52-71-500 ή ένα κλικ στο www.iekalpha.gr, γιατί μιλάμε για τις σχολές ΙΕΚ Α, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τώρα θα σε πάω στη Σκόπελο.
1: Όπου, στη Σκόπελο.
0: Ναι, όπου εκεί τέλος πάντων λένε, ή είδαμε, αλλά είναι για το έργο αυτό.
1: Ναι.
0: Ένα Villa Donna.
1: Α, το ξενοδοχείο από το Mamma Mia.
0: Α, μάλιστα. Έτσι. Τη Ντόνα Σέριντον στο έργο.
1: Ναι.
0: Βλέπε Μέρι Στριπ. Η οποία πάντρευε την κόρη της, τη Σόφη.
1: Ναι.
0: Και εκεί λοιπόν εκλήθησαν οι τρεις μπαμπάδες.
1: Α, ναι. Δεν ήξερε ποιος και ήταν και αυτό.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, είναι ένα πολύ όμορφο musical.
1: Πάρα πολύ έξυπνη ιδέα.
0: Το οποίο
1: Άβα,
0: ανέβηκε
1: έτσι
0: και στο Broadway. Σε
1: ο, χρόνια.
0: Έτσι. Και
1: έχει, εδώ ήρθε νομίζω.
0: Ναι, και έχει τη μουσική των Άμπα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και μέσα εκεί έπαιζαν ο Πίρς Μπρόνσαν, ο Κόλιν Φέρτ και ο Στέλλαν Σκάσκορν. Ήταν οι πατεράδες.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: εμείς τι θα ακούσουμε από εκεί.
0: Μέσα από αυτό θα ακούσουμε. Για μένα, κοίτα, πολλοί λένε το ομώνυμο. Όχι, παιδιά. Dancing Queen σκίζει.
1: Τι σκίζει.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, με κέφι όμως να αφήνουμε τη μέρα, έτσι.
0: Και εντάξει, να τα λέμε αυτά. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά, και για σήμερα μαζί σας. Ήταν όπως πάντα η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Να περνάτε όπου κι αν είστε, ό,τι και να κάνετε, με όποιους κι αν τέλος πάντων.
1: Βρίσκεστε δίπλα-δίπλα στην παραλία.
0: Ή όχι. Λοιπόν, να περνάτε ωραία. Εντάξει.
1: Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά.

0: Η ομάδα καλαθοσφαίρισης Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντικούς κριτικούς ήχους. Την 3η 28 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μασαλακωνίων, οι αγαπημένοι μουσικοί Κωστής και Γιώργος Αριδάκης ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας χαρίσουν ένα αξέχαστο γλέντι με λύρα λαούτου και τραγούδια που αγαπά όλη η Κρήτη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 6982 185 863. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κριτική φιλοξενία. Σας περιμένουμε.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

94,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete. Γουστάρω.

Ήταν ένα ζεστό καλοκαιριάτικο μεσημέρι. Η ντομάτα, ακουμπισμένη στο ταψί, ένιωθε ένα τεράστιο κενό μέσα της. Η πιπεριά, καταπράσινη, σαρκώδης, γύρισε στο ρύζι και του είπε «Με γεμίζεις».

0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολύτεκνους και τα αυτοκίνητά τους.

0: να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr
4: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

μέσα στα καφενεία. Κι όπου γινόταν σαμάτας, εγώ είχα τα πρώτη. Να ράζα μέσα στα καφενεία.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Τον 4,6.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Μερικές φορές τα ψέματα δεν τα σταματάει αυτό που τα λέει, αλλά αυτός που τα ακούει λέει. Lies. Με αυτό ξεκίνησα σήμερα, καλώς ορίσατε. Ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, και χθες αλλά και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Ταξιδεύουμε με καινούργια, με παλιότερα, ονειρευόμαστε και ταυτόχρονα κάνουμε διακοπές, κάποιοι τουλάχιστον. Καλές διακοπές στα μέρη μας. Αν βρίσκεστε αυτό το χρονικό διάστημα, να περάσετε καλά, εύχομαι. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Αυτές τις μέρες θα διαβάσετε στα site ότι καταργούνται τον επόμενο μήνα οι εξάδες με τα πλαστικά μπουκάλια στα σούπερ μάρκετ. Όμως τις περισσότερες φορές οι τίτλοι είναι για να εντυπωσιάζουν και να τραβούν εσένα για να πάνε να το διαβάσεις αυτό και να φανεί ότι έχει κίνηση το site. Στην πραγματικότητα καταργούνται, λέει, αυτά τα νάιλον που βρίσκονται γύρω-γύρω από την εξάδα. Οι εξάδες εμφιαλωμένου νερού ή αναψυκτικών δεν εξαφανίζονται από τα ράφια του σούπερ μάρκετ, απλά αλλάζει ο τρόπος που θα συσκευάζονται. Ήδη κάποια προϊόντα έχουν βάλει απ' έξω χαρτόνια ή χαρτιά αντί για νάιλον. Το θέμα είναι να μην πέφτουν πυρηνικά όπλα, να μην χρησιμοποιούμε όπλα και γενικά πυρηνικά. You know, ας ξεκινήσουμε από τα απλά. Δεν έχει κανένα νόημα να μιλάς για πλαστικά καλαμάκια και γενικότερα για πλαστικά όταν γίνεται ο χαμός. You know, με τους πολέμους και όχι μόνο.

πρόβλημα με ακριβά ακίνητα, είτε για να τα νοικιάσεις είτε για να τα αγοράσεις. Δεν έχουμε μόνο στη χώρα μας, έχουμε σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και γι' αυτό πολλές φορές οι ξένοι έρχονται στην Ελλάδα και οι τιμές που έχουμε τους φαίνονται πάρα πολύ χαμηλές, και γι' αυτό και δίνουν και κάτι περισσότερο. Εδώ διαβάζω για το Παρίσι τώρα ότι ο Δήμος στο Παρίσι διπλασίασε το φόρο στις καινές κατοικίες για να μπουν στην αγορά 20.000 ακίνητα. Η γαλλική πρωτεύουσα μετράει 150.000 καινές κατοικίες, δηλαδή το 9% του συνόλου των κατοίκων της. Ναι, εντάξει, καλά είναι όλα αυτά. Τα διαβάζω και τα ακούω, αλλά η ελευθερία πού πάει? Άμα είναι δικό σου το σπίτι, το κάνεις ό,τι θέλεις. Έτσι θα έπρεπε.

Ένας Harry Styles, άχρωμος και άγευστος. Φαίνεται άλλωστε και από τις θέσεις που βρίσκονται τα τραγούδια του στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν ήταν αυτό το μπαμ που ίσως να περίμενες αυτά τα χρόνια που περίμενες από την προηγούμενη του δουλειά μέχρι και τώρα που βγήκε αυτή η δουλειά φέτος. Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάμε σε διαφημίσεις. Να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Με βρίσκεις εκεί, επικοινωνούμε, μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
2: 104,4 ο Άσης Δροσιάς στα FM.
3: Shut up already, damn. Tell me who in this house know about the quake.

0: Shut up already.
1: Damn.
2: Έλα με πάλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παράδει ζωή σου.
3: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε οι καινούργοι στην παρέα μας. Καλές διακοπές όσους κάνουν τώρα διακοπές στα μέρη μας. Μια χαρά εποχή για διακοπές. Χαιρετισμούς και στη Μαρία Τσακνόγλου εκτός των άλλων. Όπως λες ότι ακούς φανατικά, να γράφεις και πιο συχνά. Θα σου έλεγα, Μαρία. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μείνετε εδώ. Καινούρια, παλιότερα. Όλα εδώ, ταξιδεύουμε και ονειρευόμαστε.

Διάβαζα εδώ ένα άρθρο και μου έκανε εντύπωση ότι στην σήμερον ημέρα στη χώρα μας παντρεύονται 54.000 ζευγάρια κάθε χρόνο. Είναι μεγάλο το νούμερο σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν. Πάλι καλά που παντρεύονται οι άνθρωποι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Βέβαια η έρευνα εδώ δεν έγινε γι' αυτό, έγινε για να δούνε πόσους τόνους ρύζι πετάμε το χρόνο στους γάμους, στους ελληνικούς γάμους, και ναι, είναι γύρω στους 200 τόνους ρύζι το χρόνο πετιέται στους γάμους. Δεν ξέρω πώς έχει υπολογιστεί αυτό, αλλά έτσι γράφουν εδώ τα δημοσιεύματα. Συνήθως στο γάμο τρως τόσο πολύ ρύζι, μέσα από τα ρούχα σου μπαίνει, χαμός γίνεται, βγάζεις από τα μαλλιά σου μετά από μέρες ακόμα ρύζι. Τόνοι ρύζι λοιπόν το χρόνο για τους γάμους που γίνονται στην Ελλάδα, και σε ανώτερα εγώ θα έλεγα να παντρεύεται ο κόσμος περισσότερο με τον παραδοσιακό τρόπο, και γενικότερα να γυρίσουμε λίγο στην παράδοση σε όλα τα πράγματα, μπας και σωθούμε.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα εδώ. Έρχονται διαφημίσεις. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις σε social media, γραφείς Κόσμος Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Και εκεί τα λέμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Ευχαριστώ εδώ για τα μηνύματα που μου στέλνετε και για τα καλά σας λόγια. Πάμε προς το διάλειμμα και επιστρέφω εδώ για ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Η τακτική κατανάλωση πικάντικων τροφών συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο και πνευμονικές παθήσεις, για τον ίδιο βέβαια που τρώει τα πικάντικα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τους άλλους που βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο εκείνη τη στιγμή. Δεύτερη ώρα μαζί, μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ, επιστροφή στη μουσική για άλλη μία ώρα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο. Καλώς ορίσατε.

οι Rolling Stones που στο καινούργιο του άλμπουμ που κυκλοφόρησαν πριν από λίγες μέρες τιμούν την Amy Winehouse και τραγουδάνε αυτό εδώ το τραγούδι. Η Amy Winehouse που έφυγε πριν από 15 χρόνια αυτές τις μέρες, 23 Ιουλίου του 2011.

Μετά τι. Ένας ανερχόμενος, ανεξάρτητος indie καλλιτέχνης, τραγουδιστής και μουσικός παραγωγός, ο οποίος έχει κερδίσει μεγάλη αναγνωρισιμότητα το τελευταίο καιρό, κυρίως μέσα από το TikTok και το Instagram. Η μουσική του χαρακτηρίζεται ως indie pop. Και εμείς ακούσαμε Take Me There λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να το πω μια τελευταία φορά, στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok με ψάχνεις με το όνομά μου, με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Διαφημίσεις έρχονται σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ. Μέχρι τότε,

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Διαβάζω εδώ κριτικές για την Οδύσσια που προβάλλεται αυτές τις μέρες. Έχουν δημοσιευτεί αρκετές κριτικές για την Οδύσσια και σε ελληνικά και σε ξένα site και εφημερίδες. Κάποιες από αυτές είναι θετικές, πολύ καλές, λέγοντας στο κοινό να πάει να δει την ταινία. 3 ώρες ταινία, θα σου γίνει ο κόλλος. Να. Υπάρχουν και αρνητικές όμως κριτικές, λέγοντας ότι το φιλμ είναι υπερβολικά ανάλαφρο, δίχως καλλιτεχνική ουσία, γεμάτο ανακρίβειες. Και αυτό που έχει σημασία και είναι λίγο περίεργο είναι ότι η Ελένη είναι αόρατη σε αυτές τις κριτικές. Δεν υπάρχουν κριτικές για την ηθοποιό που ενσαρκώνει την ωραία Ελένη στην ταινία. Περίεργο, ε. Αν ξέρεις λίγη ιστορία, μπορείς να το υπερασπιστείς αυτό και να πεις ότι νομίζω ότι είναι μια λάθος κίνηση. Ήταν μάλλον. Ο Κοσμάς και Δραμάδος εδώ για το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι μαζί, Θεού θέλοντος.

Εκεί στο Άργος Οριστικό τα έχετε παίξει μάλλον. Εκτός και αν φταίει το νερό τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω τι να πω. Διαβάζω εδώ, μεθυσμένος οδηγός εισέβαλε με το αυτοκίνητό του μέσα σε στρατόπεδο. Ενώ τις προηγούμενες μέρες είχαμε διαβάσει το εκπληκτικό ότι η Ανιψιά είχε καλέσει την αστυνομία να συλλάβει την θεία γιατί την αποκάλεσε χοντρή. Και η αστυνομία ήρθε και τη συνέλαβε για body shaming. Δηλαδή και εκεί στην αστυνομία, ας πούμε, δεν είχατε κάτι πιο σοβαρό να κάνετε. Τι να πω. Δεν ξέρω, φταίει το νερό, φταίει κάτι άλλο, δεν ξέρω. Όσο μικρό είναι το μέρος εκεί, τόσο πολλές ειδήσεις τέτοιου είδους παράγει το τελευταίο διάστημα.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν εδώ την εβδομάδα, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ παρέα όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι και την ερχόμενη εβδομάδα θα είμαστε μαζί. Να περάσετε υπέροχα, εύχομαι, αυτές τις καλοκαιρινές νύχτες. Γεμίζουμε μπαταρίες για το χειμώνα. Σεβασμό και υπομονή για όλους αυτούς που βρίσκονται στην εστίαση και εξυπηρετούν αυτόν τον καιρό. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
3: Η ώρα είναι 4.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολίτεκνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
0: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.

ελάτε στο δικό μου περιβόλι με ένα παλμό το βράδυ το βαρύ.

Τα αστέρια τρεμουλιάζουνε καθώς το μάτι ανοίγω κλεί. Προτού δακρύσει ο κόσμος των δεντρών έρευε ορθώς. Κλεί παρακάτω η βρύση από τα σπίτια που είναι σαν βουβά. Κι ας μίλησαν τη γλώσσα του θανάτου, με φρίκι το φεγγάρι αποτραβά.

Οι πάγκοι μας προσμένουν κι όταν βγει το πρώτο ρόδο στου ουρανού την άκρη, όταν θα σκύψει απάνω μας η αυγή, στο μαύρο μας το δάκρυ θα καθρεφτήσει τα παλό το φως γιωμάτι δέος. Ορθή θα σηκωθούμε, τον πόνο του θα πει καθ' αδερφός.

και όπως θα λέω για κάτι ωραίο και αυρό που σκυθροποιεί το τριγυρίσουν πόθη τη λέξη τη λυπητερή θα βρω.

Έμεινα μόνος μου και μίλαγα σε ένα φανταστικό ακροατή. Τη μοναξιά μου παραφύλαγα, να μην με κλείσει μες στο ψεύτικο κελί. Τ' αυτή μου βούιζε και πάντα πίστευα πως κάποιος τώρα θα με μελετάει. Κάτι καθάριζε, απ' έξω χάραζε, ας μείνει ατέλειωτη γραφή κι ας πάει. Είμαστε εγώ.

μπαίνω βγαίνω. Θέλω το σπίτι μου. Δίνω το νίκη μου. Για πάντα μόνος μου να ζω και να πεθαίνω. Ορχήστρα της σιωπής. Χορεύω ξημερώματα.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Η ομάδα καλαθοσφαίρισης Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντικούς κριτικούς ήχους. Την 3η 28 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεσαλακωνίων, οι αγαπημένοι μουσικοί Κωστής και Γιώργος Αριδάκης ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας χαρίσουν ένα αξέχαστο γλέντι με λίρα, λαούτο και τραγούδια που αγαπά όλη η Κρήτη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 6982-185-863. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κριτική φιλοξενία. Σας περιμένουμε.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Γιάννη,
3: έλα.
2: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
8: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μια έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
11: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
13: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
14: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
15: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Ναγνωστάκη.

Γεια σας, είμαι ο Αριάννα Γνωστάκη. Μαζί με τον Βαγγέλη Καραπέτρο σε μια εκπομπή αφιερωμένη εξαιρετικά στο καλοκαίρι και αυτή. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα, μια εκπομπή ποτέ δεν είναι αρκετή. Και με την ίδια λογική της προηγούμενης εκπομπής, σκεφτήκαμε και διάφορα ξένα κομμάτια τα οποία έτσι έχουν γίνει διαχρονικά περισσότερο γιατί παίζουν το καλοκαίρι. Θα ακούσουμε τραγούδια από διαφορετικές δεκαετίες. Ήδη ξεκινήσαμε με Army of Lovers. Μιλάμε, όταν οι Army of Lovers τραγούδαγαν, εγώ δεν ξέρω αν είχα πάει γυμνάσιο. Νομίζω δεν είχα πάει. Ήμουν ακόμα στο δημοτικό. Και ήταν πολύ σοκαριστικό τότε, γιατί ήταν αλλιώς τα ήθη, τα έθιμα και οι προσλαμβάνουσες εικόνες της εποχής. Να βλέπεις τώρα ένα τρίο, νομίζω, ήταν δύο άντρες και μια γυναίκα, που ο άντρας με τα μουστάκια και τα μουσια και αυτά να κυκλοφορεί με τις ζαρτιέρες. Ήταν πολύ extreme. Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι έγινε διαχρονική καλοκαιρινή επιτυχία. Ίσως επειδή το Σαντροπέ είναι ένας διαχρονικός καλοκαιρινός προορισμός. Δεν έχω πάει καλοκαίρι, δεν ξέρω να σας πω. Κάπως έτσι καλοκαιρινά θα συνεχίσουμε όμως κιόλας. Πάλι με ένα τραγούδι αντίστοιχης εποχής με το Laplace de Saint-Tropez. Και θα ακούσουμε τους Loft να μας τραγουδάνε Summer Summer.

Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι πρέπει να σας πω, έχω τσακωθεί. Έχω τσακωθεί και έχω και κερδίσει στοίχημα, γι' αυτό και τσακώθηκα δηλαδή, γιατί κέρδισα το στοίχημα και ο άλλος δεν άντεξε το ότι έχασε το στοίχημα. Είναι πάλι στην ίδια εποχή με αυτή που έχουμε μείνει και στα δύο προηγούμενα τραγούδια. Έχει βγει το Summer Sun των Texas. Εγώ επειδή ήμουν ανέκαθεν σπασικλάκι, δεν έγινα τώρα ξαφνικά μετά τα 40. Έχω μάθει τον τίτλο του τραγουδιού, ότι είναι Summer Sun, ο γιος του καλοκαιριού. Και είμαι με ένα ξαδερφό μου λοιπόν, που έχουμε βγει έξω, και επιμένει ότι είναι Summer Sun, ο ήλιος του καλοκαιριού. Βρε, είναι σαν, όχι, είναι σαν, αυτό και τα λοιπά. Βάλαμε ένα στοίχημα, μην φανταστείτε ποιος θα γεράσει τα ποτά, αλλά εν πάση περιπτώσει ο ξαδερφός μου δεν το σήκωσε ο εγωισμός του και έφυγα ενώ είχαμε πάει δυο μας με ταξί. Έχω να καταγγείλω από τον μπαράκι για να πάω σπίτι μου. Δεν με πήρε να με πάει σπίτι. Αυτό έχω να καταγγείλω και Θανάση αν ακούς, μόλις τώρα τα άκουσε και η μάνα σου.

Και αλλάζουμε προς το παρόν χιλιετία και πάμε στο 2000, όπου είναι πάρα πολύ αρχές καλοκαιριού, παιδιά. Είναι Μάιος, μπορεί να είναι και τέλη Απριλίου. Και ξαφνικά αρχίζει το ραδιόφωνο και παίζει με τη μορφή βομβαρδισμού δύο τραγούδια του Κάρλος Σαντάνα. Το ένα ήταν το Μαρία. Το άλλο όμως, το οποίο μου κάνει εντύπωση ότι 26 χρόνια μετά παίζεται ακόμα στα ραδιόφωνα, ήταν το Smooth.

Και μετά το Σαντάνα λέω να παραμείνουμε στην ίδια ηλικιακή κλάση. Με ένα τραγούδι βέβαια το οποίο είναι αρκετά παλιότερο, αλλά εξακολουθεί άπειρα χρόνια μετά. Δεν ξέρω πόσο, είναι σίγουρα 30 κάτι χρόνια, αν όχι 40, το πω και τρομάξω. Δηλαδή, εγώ το βρήκα ήδη επιτυχία. Ήταν ήδη παλιό τραγούδι το οποίο έπαιζε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω. Βέβαια, αυτά με τα ακούσει η Μαντόνα θα γίνει έξαλλη, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Λέει Σλαμπονίτα.

Και όσο εσείς ακούγατε και ενδεχομένως χορεύατε, εγώ έψαχνα και βρήκα ότι το Λάις Λαμπόν ήταν τραγούδι του 1986 και από το 1986 έτσι θα πάμε εν ρηπή εφθαλμού στο 1997 για να ακούσουμε τους Delirium με το Silence.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Ψήθυρη από μελάνι. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνι. Από τις εκδόσεις 8. 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
2: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
3: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
0: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Όχι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήθελα να βάλω το τραγούδι. Δεν ήθελα να κάνω κάποιο story στο Instagram όπως τα άπειρα τα οποία υπάρχουν, τα memes, πώς τα λένε, με τη φάτσα του John Hamm να χορεύει στο Friends and Neighbors με αυτό το τραγούδι. Γιατί εκτός από το ότι έχει γίνει υπερδιάσημο αυτό ως meme, έχει γίνει και το τραγούδι ξανά πολύ μεγάλη επιτυχία. Από εκεί θα πάμε σε κάτι ελαφρώς παλιότερο, αλλά επίσης επιτυχημένο και τέλος πάντων είναι και προτρεπτικό. Don't be so shy.

Και θα συνεχίσουμε με τα μπροσπίσω. Μας αρέσουν τα μπροσπίσω, τα χρονικά μπροσπίσω στα τραγούδια. Βαγγέλη, μη γελάς. Πολλές φορές μιλάω αυθόρμητα και δεν καταλαβαίνω τι λέω. Το ξέρεις, πρέπει να διευκρινίζω. Εν πάση περιπτώσει. Το επόμενο τραγούδι, λοιπόν, έρχεται και αυτό από την αρχή της δεκαετίας του 2000. Όπου θυμάμαι την πρώτη φορά που το άκουσα, ήμουνα σε κλαμπ. Και ήμουνα σε καλοκαιρινό κλαμπ, πολύ μεγάλο, πολύ διάσημο τότε στην εποχή, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει. Δηλαδή αν υπάρχει δεν πάω εγώ, οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει. Και θυμάμαι ότι ενώ ήταν ένα τραγούδι το οποίο δεν ήταν έτσι τόσο ξεσηκωτικό όπως το La Isla Bonita που ακούσαμε πιο πριν ή το Summer Summer κτλ. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο δημιουργούσε μια αύρα μέσα στο μαγαζί όλο, άλλαζε όλη η διάθεση, είχε κάτι και έπαιζε για πολλά χρόνια μετά. Dream of You.

Και όπως γίνεται συνήθως, όταν κάποιος έχει ένα όνειρο για κάποιον άλλον, για να πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο πρέπει να γίνει κάτι πάρα πολύ απλό. Και όπως γίνεται συνήθως.

Τέλος πάντων, όταν είναι καλοκαίρι, έχει νόημα να μετράμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, όταν ήμασταν μικροί, μετράγαμε τα μπάνια, μετράγαμε τα παγωτά, μετράγαμε πόσες ταινίες στα θερινά πηγαίναμε και βλέπαμε. Το μόνο που δεν μετράγαμε είναι αυτό που μετράει ο Μαχμούτ Ορχάν στο επόμενο τραγούδι. Τις μέρες της εβδομάδας. Και του βγαίνουν και έξι.

Εντάξει, το ξέρω ότι είμαι δεινόσαυρος ηλικιακά. Παρ' όλα τα αυτά, εξακολουθώ να μην μπορώ να καταλάβω γιατί το επόμενο τραγούδι θεωρείται καλοκαιρινό. Δηλαδή και τις προάλλες ένα χαλαρό ποτό στις 9 το βράδυ πίναμε με την παρέα μου και έπαιξε εδώ το τραγούδι στο μαγαζί που ήμασταν. Δεν ξέρω γιατί. Το τραγούδι είναι αρχαίο, πιο αρχαίο και από μένα. Αλλά όπως λέγανε για το τραγούδι Big in Japan, είναι και αυτό Big στα charts. Τι να πω, Big στο καλοκαίρι. Αλφα φίλε.

0: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Οι Ιάπωνες ζουν στην Ιαπωνία. Οι Έλληνες στην Ελλάδα. Οι Έλληνες έχουν ένα ταξιδιωτικό γραφείο και φέρνουν τους Ιάπωνες στη Μύκονο. Όμως η Μύκονος είναι μακριά. Έτσι οι Έλληνες στέλνουν τους Ιάπωνες στη Σαλαμίνα και λένε «Να η Μύκονος». Τότε οι Ιάπωνες λένε «Α και ο» και παίρνουν φωτογραφίες. Ύστερα πάνε πίσω στην Ιαπωνία. Οι Ιάπωνες δείχνουν στους άλλους Ιάπωνες τις φωτογραφίες. Έτσι οι άλλοι Ιάπωνες θέλουν να πάνε και αυτοί στη Μύκονο. Όμως επειδή η Μύκονος είναι μακριά, οι Έλληνες τους στέλνουν στη Σαλαμίνα. Οι άλλοι Ιάπωνες κάνουν «Α» και «Ο» και παίρνουν φωτογραφίες. Στην Ιαπωνία υπάρχει μια τερατώδης πλάνη σχετικά με τη Μύκονο. Νομίζουν πως είναι ναύσταθμος. Αλλά δεν τους πειράζει.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: 104,4 ΟΑΣΥ ΔΡΟΣΙΑΣ ΣΑΕΦΕΜ.

κατεργάρης πονηρός. Κατεργάρης πονηρός. Ήταν ένας ποντικός που γυρνούσε

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Την εκπομπή μας αυτή που μόλις ξεκινάει θα την ανοίξει ο Βασίλης Κούλας με ένα όμορφο σημερινό κομμάτι από το έντεχνο είδος. Το τραγούδι αυτό είχε γραφτεί από τον Νίκο Τέρση μελωδικά και τον Γιάννη Κότσιρα στιχουργικά για τις ανάγκες της τηλετενίας «Σασμός» που προβλήθηκε το χειμώνα του 2023-2024.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Βασίλη Σκούλα, τραγούδι που αποτελούσε δημιουργία του Σπύρου Πετρουλάκη. Από τον ίδιο θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι που βρίσκουμε στον πολύ σπάνιο δίσκο του «Πόλη Ανθρώπινη» που κυκλοφόρησε το 1983 με την μουσική του Βασίλη Αρχιτεκτονίδη και τον στίχο του Λάζου Παπαδόπουλου.

0: Ο Βασίλης Κουλάς είχε συμμετάσχει σε άλλη μια επίσης πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά που κυκλοφόρησε το 1992 σε ποίηση Νικηφόρου Βρετάκου υπό τον τίτλο «Πικραμένος αναχωρητής». Την μουσική του έργου είχε γράψει ο Παναγιώτης Κωνσταντακόπουλος και στο δίσκο αυτό ο Βασίλης Κουλάς συμμετείχε και μοιραζόταν την ερμηνεία των τραγουδιών με την Μαρία Δημητριάδη. Το Βασίλης Κουλά θα τον ακούσουμε στο επόμενο τραγούδι από το δίσκο αυτό. Συμμετέχει προλογίζοντας ο ποιητής, ο οποίος να σημειώσουμε πως είχε πεθάνει την προηγούμενη χρονιά χωρίς να προλάβει να δει την ολοκλήρωση του δίσκου.
1: «Πικραμένος αναχωρητής, θα φύγω σε ψηλό βουνό, σε ριζιμιό λιθάρι, να στήσω το κρεβάτι μου κοντά στην ερωμάνα του κόσμου που βροντοχτυπούν οι χοντρές φλέβες του ήλιου, να πλώσω εκεί την πίκρα μου, να λιώσει όπως το χιόνι. Μην πιάνεις απ' τους ώμους μου και με στριφογυρίζεις άνεμε. Φεγγαράκι μου, καλέ μου, αυγερινέ μου, φέξε το πορφάραγγο. Βόηθα να νηφορήσω. Παίρνω ζαλιά στις πλάτες μου τα χέρια των νεκρών. Στη μια μεριά έχω τα όνειρα, στην άλλη τις ελπίδες και ανάμεσα στις δυο ζαλιές το ματωμένο στέφανο. Μη με ρωτάς καλέ μαϊτέ, μη με εξετάζεις ήλιε μου, ρίχτε στο δρόμο συννεφιά να μην γυρίσω πίσω. Κοιτάχτηκα μες στο νερό, έκατσα και λογάριασα, ζήγεσα το καλό και το κακό του κόσμου και αποφάσισα να γίνω το μικρότερο αδερφάκι των πουλιών».

Από την Μαρία Δημητριάδη ακούσαμε το δεύτερο τραγούδι από το ίδιο έργο και αυτό, από που και το πρώτο. Του Λίνου Κόκοτου θα είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Αντώνη Κατά, ένα πραγματικά πανέμορφο τραγούδι με το στίχο του Γιώργου Κανλή.

του Λίνου Κοκοτού ήταν και το δεύτερο πανέμορφο τραγούδι και αυτό που ακούσαμε από τον Πάνο Μπούσαλη, τραγούδι που βρίσκουμε στο βιβλίο CD της Βέρας Βασιλείου, σε ποίηση της οποίας ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι, μια δουλειά που έφερε τον τίτλο «Βορεινό παράθυρο» και κυκλοφόρησε το 2015. Κλείσαμε με το πανέμορφο ορχιστρικό θέμα του συνθέτη από το έργο του «Οι ώρες» που κυκλοφόρησαν το 1969. Από την νεότερη παραγωγή λοιπόν στρέψαμε το βλέμμα της εκπομπής προς τα πίσω σε διαχρονικά έργα του συνθέτη και του ελληνικού τραγουδιού. Έργα με τα οποία θα συνεχίσουμε για να τα ακούσουμε σε νεότερες ερμηνείες τους από σημερινές φωνές. Από τον Πάνο Μπούσαλη και την Ρώσα Ία θα ακούσουμε το επόμενο μεγάλο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου από συναυλία του συνθέτη στην Σαντορίνη στις 5 του Αυγούστου του 2016. Το συγκεκριμένο κομμάτι, να θυμίσουμε ότι ήταν από το μεγάλο μας τσίρκο με το στίχο του Ιάκωβου Καμπανέλη.

0: Θα συνεχίσουμε με το επόμενο μεγάλο κομμάτι του Μίκη Θεοδωράκη από το Άξιον Εστί σε ποίηση Οδυσσέα Ηλίτη. Απόψε θα το ακούσουμε από την Ειρήνη Παπά που απαγγέλει και του Δημήτρη Μπάση.
1: Τις αγάπης αίματα με πορφύρωσαν και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε. Οξυδόθηκα με στην οτιά των ανθρώπων. Μακρύνει η μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Στα νυχτά του πέλαγου με καρτέρεσαν, με μπομπάρδες τρικάταρτες και μου ρίξανε. Αμαρτία μου, να είχα κι εγώ μιαν αγάπη. Μακρύνει η μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Τον Ιούλιο κάποτε μη σ' ανοίξανε τα μεγάλα μάτια της μες στα σπλάχνα μου, την παρθένα ζωή μια στιγμή να φωτίσουν. Μακρύνει η μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Και από τότε γύρισαν κατά πάνω μου των αιώνων όργητες ξεφωνίζοντας. Όπου σίδε στο αίμα να ζει και στην πέτρα. Μακρύνει η μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Της πατρίδας μου πάλι ομοιώθηκα. Μες στις πέτρες άνθησα και μεγάλωσα. Των φωνιάδων το αίμα με φως ξεπληρώνω. Μακρύνει η μητέρα, ρόδο μου αμάραντο.

Και το επόμενο μεγάλο τραγούδι που θα ακούσουμε μας έρχεται από παλιά, είναι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Κάτσου και θα το ακούσουμε από τον Πέτρο Γαϊτάνο.

0: του Μάνου Χατζηδάκη και Νίκου Κάτσου ήταν και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Των ιδίων δημιουργών θα είναι και το επόμενο και τελευταίο μας τραγούδι για απόψε, που τώρα θα ακούσουμε από την Αλίκη Καγιαλόγλου. Την συνοδεύει ο συνθέτης. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα, μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. 104,4

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Η Αφροδίτη Μάνου τραγουδά Βασίλη Δημητρίου στο απόψινό μας ξεκίνημα, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM.

Η Αφροδίτη Μάνου λοιπόν, αλλά και η Χάρης Αλεξίου τραγουδούν Βασίλη Δημητρίου μιας άλλης εποχής στον πρόλογο μιας ακόμα εκπομπής. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και πάλι καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Η Κώστας Καράλης και η Εμιλία Σαρή, παλιοί γνώριμοι, σε μια διφωνία, μια δεύτερη εκτέλεση για τη σύνθεση των Χατζηνάσιου Παπαδόπουλου «Πόσο σ' αγαπώ». Αντί του Γιάννη Κούτρα λοιπόν, πρωτίστως για την ερμηνεία τους στην πρώτη μας ενότητα.

Από τα μουσικά δρόμενα του 80 πίσω σε εκείνα του 70, στο δεύτερο μισό της εποχής αυτής με τον Γιάννη Σπανό. Τραγούδια και μπαλάντες, ο γενικός τίτλος του κύκλου, από τις φωνές των Κώστα Καράλη και Εμιλία Σαρή. Η Μαρμαρωμένη, με ο μικρόν Γιώτα, από την φωνή του πρώτου.

Παλιοί γνώριμοι που συναντιόνται ξανά, που συναντιόνται από καιρούς χερών και ανταλλάσσουν απόψεις μέσω τραγουδιών. Σταύρος Σαρχάκος, Νίκος Γκάτσος, Νανά Μούσχουρη. Αγάπη είναι η ζωή, από τα μουσικά δρόμενα του 1993.

Αγάπη είναι η ζωή. Το ομότιτλο και επίλιο ρήτικη Μαντόνα. Δύο συνθέσεις του Σταύρου Ξαρχάκου με το στίχο του Νίκου Γκάτσου. Τις ερμηνείες της Νανάς Μούσχουρη.

Από τα 1962 στα 1969, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης τραγουδά Γιάννη Σπανό, με το στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Μια Κυριακή».

Παραμένοντας στα 1969, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης με τα σιγόντα της Χαρούλας Λαμπράκη τραγουδάει αυτή τη φορά Άκη Πάνου. Λίγο πριν την Βίκη Μοσχολιού που το επέβαλε, η λογοκριμένη πρώτη εκδοχή του τραγουδιού «Θα κλείσω τα μάτια» με τη μουσική και το στίχο του Άκη Πάνου.

Άλγιστης Πρωτοψάλτη. Με την βοήθειά της διανύουμε την απόσταση που χωρίζει την σύνθεση των Κατσαρού Πυθαγόρα, Κάθε λιμάνι και καημός, από το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, μουσική στίχη, Μυστικό τοπίο.

Από τον ξεχασμένο κύκλο του Γιάννη Μαρκόπουλου, ρεπορτάζ το αμέσως Από τον ξεχασμένο κύκλο του Γιάννη Μαρκόπουλου, ρεπορτάζ το αμέσως επόμενό μας τραγούδι. Το τραγούδι που ολοκληρώνει τη σημερινή μας εκπομπή.

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Την εκπομπή μας αυτή που μόλις ξεκινάει θα την ανοίξει ο Βασίλης Κούλας με ένα όμορφο σημερινό κομμάτι από το έντεχνο είδος. Το τραγούδι αυτό είχε γραφτεί από τον Νίκο Τέρση μελωδικά και τον Γιάννη Κότσιρα στιχουργικά για τις ανάγκες της τηλετενίας «Σασμός» που προβλήθηκε το χειμώνα του 2023-2024.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Βασίλη Σκούλα, τραγούδι που αποτελούσε δημιουργία του Σπύρου Πετρουλάκη. Από τον ίδιο θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι που βρίσκουμε στον πολύ σπάνιο δίσκο του «Πόλη Ανθρώπινη» που κυκλοφόρησε το 1983 με την μουσική του Βασίλη Αρχιτεκτονίδη και τον στίχο του Λάζου Παπαδόπουλου.

0: ο Βασίλης Κουλάς είχε συμμετάσχει σε άλλη μια επίσης πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά που κυκλοφόρησε το 1992 σε ποίηση Νικηφόρου Βρετάκου υπό τον τίτλο «Πικραμένος αναχωρητής». Την μουσική του έργου είχε γράψει ο Παναγιώτης Κωνσταντακόπουλος και στο δίσκο αυτό ο Βασίλης Κουλάς συμμετείχε και μοιραζόταν την ερμηνεία των τραγουδιών με την Μαρία Δημητριάδη. Το Βασίλης Κουλάς θα τον ακούσουμε στο επόμενο τραγούδι από το δίσκο αυτό. Συμμετέχει προλογίζοντας ο ποιητής, ο οποίος να σημειώσουμε πως είχε πεθάνει την προηγούμενη χρονιά χωρίς να προλάβει να δει την ολοκλήρωση του δίσκου.
1: Πικραμένος αναχωρητής, θα φύγω σε ψηλό βουνό, σε ριζιμιό λιθάρι, να στήσω το κρεβάτι μου κοντά στην ερωμάνα του κόσμου που βροντοχτυπούν οι χοντρές φλέβες του ήλιου, να πλώσω εκεί την πίκρα μου, να λιώσει όπως το χιόνι. Μην πιάνεις απ' τους ώμους μου και με στριφογυρίζεις άνεμε. Φεγγαράκι μου, καλέ μου, αυγερινέ μου, φέξε το κοροφάραγκο. Βόηθα να νηφορήσω, φέρνω ζαλιά στις πλάτες μου τα χέρια των νεκρών. Στη μια μεριά έχω τα όνειρα, στην άλλη τις ελπίδες και ανάμεσα στις δυο ζαλιές το ματωμένο στέφανο. Μη με ρωτάς καλέ μαϊτέ, μη με εξετάζεις ήλιε μου, ρίχτε στο δρόμο συννεφιά να μην γυρίσω πίσω. Κοιτάχτηκα μες στο νερό, έκατσα και λογάριασα, ζήγεσα το καλό και το κακό του κόσμου και αποφάσισα να γίνω το μικρότερο αδερφάκι των πουλιών.

Από την Μαρία Δημητριάδη ακούσαμε το δεύτερο τραγούδι από το ίδιο έργο και αυτό, από που και το πρώτο. Του Λίνου Κόκοτου θα είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Αντώνη Κατά, ένα πραγματικά πανέμορφο τραγούδι με το στίχο του Γιώργου Κανλή.

του Λίνου Κοκοτού ήταν και το δεύτερο πανέμορφο τραγούδι και αυτό που ακούσαμε από τον Πάνο Μπούσαλη, τραγούδι που βρίσκουμε στο βιβλίο CD της Βέρας Βασιλείου, σε ποίηση της οποίας ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι, μια δουλειά που έφερε τον τίτλο «Βορεινό παράθυρο» και κυκλοφόρησε το 2015. Κλείσαμε με το πανέμορφο ορχιστρικό θέμα του συνθέτη από το έργο του «Οι ώρες» που κυκλοφόρησαν το 1969. Από την νεότερη παραγωγή λοιπόν στρέψαμε το βλέμμα της εκπομπής προς τα πίσω σε διαχρονικά έργα του συνθέτη και του ελληνικού τραγουδιού. Έργα με τα οποία θα συνεχίσουμε για να τα ακούσουμε σε νεότερες ερμηνείες τους από σημερινές φωνές. Από τον Πάνο Μπούσαλη και την Ρώσα Ία θα ακούσουμε το επόμενο μεγάλο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου από συναυλία του συνθέτη στην Σαντορίνη στις 5 του Αυγούστου του 2016. Το συγκεκριμένο κομμάτι, να θυμίσουμε ότι ήταν από το μεγάλο μας τσίρκο με το στίχο του Ιάκωβου Καμπανέλη.

0: Θα συνεχίσουμε με το επόμενο μεγάλο κομμάτι του Μίκη Θεοδωράκη από το Άξιον Εστί σε ποίηση Οδυσσέα Ηλίτη. Απόψε θα το ακούσουμε από την Ειρήνη Παπά που απαγγέλει και του Δημήτρη Μπάση.
1: Τις αγάπης αίματα με πορφύρωσαν και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε. Οξυδόθηκα με στην οτιά των ανθρώπων, μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Στα νυχτά του πέλαγου με καρτέρεσαν, με μπομπάρδες τρικάταρτες και μου ρίξανε. Αμαρτία μου, να'χα κι εγώ μιαν αγάπη, μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Τον Ιούλιο κάποτε μη σ' ανοίξανε τα μεγάλα μάτια της μες στα σπλάχνα μου, την παρθένα ζωή μια στιγμή να φωτίσουν. Μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Και από τότε γύρισαν κατά πάνω μου των αιώνων όργητες ξεφωνίζοντας. Όπου σίδε, στο αίμα να ζει και στην πέτρα. Μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Της πατρίδας μου πάλι ομοιώθηκα. Μες στις πέτρες άνθησα και μεγάλωσα. Των φωνιάδων το αίμα με φως ξεπληρώνω. Μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο.

Και το επόμενο μεγάλο τραγούδι που θα ακούσουμε μας έρχεται από παλιά, είναι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Κάτσου και θα το ακούσουμε από τον Πέτρο Γαϊτάνο.

0: Του Μάνου Χατζηδάκη και Νίκου Κάτσου ήταν και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Των ιδίων δημιουργών θα είναι και το επόμενο και τελευταίο μας τραγούδι για απόψε, που τώρα θα ακούσουμε από την Αλίκη Καγιαλόγλου. Την συνοδεύει ο συνθέτης. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νέου. Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Ζεβάχτου Θαλασσίου.

0: Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα, μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.